καλά σας. Σκαταπάντα καπάντα σαλό σαλάζα. Ήγκο σαλό σαλί κέντε. Ζακατάτα. Μπαντό σαλά καντά παρό σαλά πράσας.